πρόξαμα. Φίλο κάμπο, υποφύ που γέννη το βάσο νόρε. Είναι η ζέικα ούτε σα. Να με στη ζέικα ω το σνα. Έτσι κότσι να με σνα, έτσι κότσι να μην δα.